0: κότα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κατά το βλάδι. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.